μαρί λισκέ μου. Κούσα από την ανοιχτό βεπταμίκη, ουκουε ουσένο. Χωάντζη σχίβε μπιγάγκατ ποψκουλάβα, μαγρά μου τσέμο. Zausasrulot mašorebs tetri kalakis bekos Kalakis sadat sigetes supes simšvide mepos Ak siqvarulis pirveli talkha shegvekho erteros Is siqvaruli mezakhis akhla damiton ve

τη σάπη κράλη, νέτα εκ του αλεύει σούλαρ μενεχά. Κόγκο χέλι, ράτον τάρι, ράτον μίμι, χούρε τάρι. Σιγκιζέχα, σόλισά μου πρένεχα. Κόγκο χέλι, ράτον κάρι, ράτον μίμι, χούρε τάρι. Σιγκιζέχα, σόλισά μου πρένεχα. Μόμις μίνε, μόμις μίνε.